0: έπαιμε, ο πιάνε να έχουμε.
1: Ατία έπαι, τι έναν άλλο σέμπος, πιάσε, μα.